0: Αμπούν. Γράστε σε μόντερα ροή.
1: Έλα τα πρόσφυγα. Τσάου, να σε πορτά.